ράδιο του The New Star 624, Star 624. Όλα σα αγορά να πάει γύρω, είναι βότσα ηχάου. Να είναι κοίγα τώρα χιγάδο και να πάει δε βή, δικαίνα κουίνα να δοει κομί. Μαρά είναι κανά καιρουγέ γουί το κεχαίο και αντιμέα σύριγγε γκριδά, τεφάει γκριδά, τεφάει γκριδά. Ας γιονέα ντορά μαγουλή τετίκη τι νίγε. Ο κερά ντόλια γκε όδε να ουγω κουίνα ντο μαρά είναι κανά μπόνας. Να κατά τεγά σύριγγε γκριδάνο, γκινιά γκρι κομίνα ιδάνο. Κατασία Star 624.

να ας φύγει το γάμο κόρα. Φαινό κούλια. Για ας φύγει το γάμο κόρα κού. Ανάτια. Ανέβαια κάτω τη γάκο να είναι αντελιά χουρούλου κόμπο. Αϊκόνι βέρα νικό χουράκενα.

0: ώρα όγκο. Έναν γάμα ουρμό δε μακόμε μέγα. Νεύτρα και τζακο γυναίλου μπορούρια. The National Anthem. Δε είναι ο αύρου λιό. Δε χαρία βάρου. Μα ο κόντο ηρού εμπορούρου. Ενώ η γεκόρια δε είναι ο YouTube. Ναι και εδώ κορό και λουγανέρω μου το γουητό.
1: Τες πρέις μόνιεβε.
0: Μόνιεβε.
1: Very nice.
0: Αλτιρουρέτο.
1: Nĩndeithĩtio
0: nĩ ngai
1: ũi mwana wa waithĩra nĩ mũteithie nĩ ngai
0: ĩ nĩ ma mũndũ ũtoĩ kũrĩa umĩte rĩ
1: mũndũ ũtoĩ harĩa nyumĩte nĩ ũhoro ũrĩ mũkora
0: ti mũkũrũ haya twende